Απ' τον ύπνο του ξυπνάει, βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

λουλούδι. Με δυο μπαγάζια ξεσουάρ, λέω στο κρύο ρεβουάρ, μαζί και ένα τραγούδι. Του έρωτα πειρατικό βρήκε κρυμμένο θησαυρό, ρουμπίνια και διαμάντια. Και αν θα πέσω στη φωτιά, ας είναι για άλλη μια φορά, για τα γλυκά σου μάτια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

στην καρδιά μου πλήγωσε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: 91,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Μήνυμα στην Άγκυρα και στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που πραγματοποίησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, μετά τη μεταξύ του συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος και οι 38χρονοι που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφου στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, ξεκαθαρίζοντας πως οι 15χρονοι, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα που αφορούν τον 9χρονο. Από την εξέταση προέκυψε ότι είναι βιολογικός γιος μόνο της 38χρονης. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφιλής Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Τα έχουν πει πιξλάξ.
1: Από παλιά. Και έχουν θέσει τα ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απάντηση και το βλέπουμε αυτό το έπαψε αγάπη να θυμίζει όχι μόνο στο ερωτικό επίπεδο, σε κάθε επίπεδο, κυρίως πολιτικό τώρα που είμαστε και προεκλογικά μπορείς να πεις. Έχουμε και τη ΔΕΘ μπροστά, ανεβαίνουν διάφοροι, λένε διάφορα, υπόσχονται διάφορα και πρώην σύντροφοι, πρώην μέλη, στελέχοι, πρώην πρόεδροι από την άλλη πλευρά αμφισβητούν. Και ήταν αυτοί που ήταν μαζί με τους συγκεκριμένους κάποτε, αλλά πια δεν είναι. Είναι εποχές διχασμού έτσι κι αλλιώς. Αυτό καταλαβαίνουμε. Και εποχές ακριβής βενζίνης. Ερχόμουν τώρα, μου έκανε εντύπωση, δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση πια. Αλλά έβλεπα τις τιμές στα βενζινάδικα. Το ένα μετά το άλλο. Είναι χτυπήματα. Κανονικά αυτά, πρωινά. Σε ξυπνάνε. Καλύτερα από τον καφέ είναι. 2,039. 2,020. 2,060. Συγκράτησα τρεις τιμές. Την ώρα που βγήκε αυτός ο J.D. Vance, πώς το λένε, έχει εξαφανιστεί τώρα τελευταία, ξεχνάμε κιόλας. Ο νέος Vance, ο αντιπρόεδρος, και είπε ότι τέλειωσε, δηλαδή μην ανησυχείτε. Ήδη στα στενά του Ορμούς περνάνε τα πλοία με τα πετρέλαια κανονικά, δεν υπάρχει λέει κάτι. Έχουμε αποκαταστήσει την κυκλοφορία σχεδόν όπως πριν τον πόλεμο. Δεν ξέρω ότι, από πού έχεις πληροφορίες του Vance, γιατί δεν πιστεύω ότι πήγε στα στενά, αλλά εμείς εδώ δεν το νιώθουμε. Νιώθουμε ότι ο πόλεμος είναι στο πικ του, με 2,39, 2,060, ενώ προσέξτε, το πετρέλαιο είναι στα 90, 95 και κάποτε, για να πάει πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη, είχαμε πετρέλαιο στα 130 όταν ξεκίνησε το πατυρδί, το μεγάλο, το πάρτι στα στενά του Ορμούς. Τώρα με 90, 95 αρκεί και υπάρχουν και μέτρα, υποτίθεται, που συγκρατούν τις τιμές. Αυτή, σε αυτή τη χώρα ζούμε, με την καλημέρα μας.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα εορτάζουν ο Ααρών, βιβλικά ονόματα, ο Μόζες, ο Μωυσής και η Ερμιόνη. Χώθηκε ανάμεσα και η Ερμιόνη κάνει το lead-in στην εορτή. Η Ερμιόνη, η οποία έχει διάφορα εκκλησάκια και υπάρχει και σαν όνομα, συνηθίζεται. Οπότε χρόνια τους πολλά. Γιατί γενικά, από ό,τι βλέπω, είναι και του. Χθες τον είχαμε τον Άνθιμο, σήμερα τον ξαναβλέπω τον Άνθιμο, αλλά τον Άνθιμο Κεφαλινίας, ο οποίος είναι και προστάτης της Αστυπάλαιας. Έντεχνο γλέντι γίνεται εκεί. Έψαξα να δω ποιος θα είναι ο Λουδοβίκο, δεν νομίζω, αλλά δεν ξέρω ποιον θα έχουν στην Αστυπάλαια δια την εορτή. Είναι και η Διεθνή Ημέρα Ταεκβοντό, είναι και Παγκόσμια Μέρα Σεξουαλικής Υγείας, είναι η Μέρα του Μετανάστη στην Αμερική, περνάει ωραία αυτή την εποχή με τον Τραμπ, και η Μέρα του Εφημερδοπόλη επίσης στις ΗΠΑ, τα επαγγέλματα που χάνονται. Από ό,τι βλέπω, η Καθολική Εκκλησία έχει την Αγία Ροζαλία, πολιούχο του Παλέρμο, και την Αγία Ρόζα, πολιούχο του Βιτέρμπο. Δεν ξέρω πού είναι αυτό, αλλά το αναφέρω. Εμείς δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες για γιορτή. Να, χθες έκανε μία ο Ανδρουλάκης και την πήγε στην Κρήτη. Θα μου πεις γιατί να την κρατήσει στην Αθήνα, αφού στην Κρήτη το χαίρονται πιο πολύ το Πασόκ και είναι σαν θεματικό πάρκο του Ανδρέα. Κυρίως και προσπαθεί και ο Ανδρουλάκης να πάρει δόξα από εκεί. Γιατί υπήρξαν, σου λέει, εδώ στην Αθήνα και διάφοροι που είπαν γιατί τη μετέφερε τη γιορτή τώρα, γιατί την πήγε στην Κρήτη και δεν την κράτησε στην Αθήνα να γιορτάσουμε κι εμείς μαζί. Και έκανε σοου. Δηλαδή από κάτω μίλησε ο Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο και μετά του είπε: μη φύγετε. Δεν το είπε ο ίδιος. Βγήκε Άνκορμαν και το είπε: μη φύγει κανείς, έχουμε έκπληξη. Και λες, τι θα βγάλουν τον Ανδρέα σε ολόγραμμα. Σχεδόν. Έβγαλαν ντρόουν στον αέρα που σχημάτιζαν τη λέξη Πασόκ, Εθνική Ανεξαρτησία, διάφορα τέτοια. Ξενέρωτα θα πω, γιατί βγάλε μου το 5.000 απάνω να το καταλάβω. Βγάλε διάφορα. Τον Κατσιφάρα, το σχορεμένο, σαν αναστήθηκε. Τον Ανδρέα επίσης. Ήταν λίγο δηλαδή ξεπερασμένο το όλον. Αλλά με αυτά κάνουν κέφι. Και αυτοί που διαμαρτύρονται γιατί την πήγε τη γιορτή στην Κρήτη, έχουν άδικο. Γιατί θα πας εκεί που σε αποθέωσαν. Άμα κάνεις επανεμφάνιση και επανέλθεις, θα πας εκεί που ξέρεις ότι σε λατρεύουν για να πάρεις λίγο ψυχολογικό αβαντάζ. Έρχεται ένα καινούριο τραγούδι τώρα. Είναι η Γιάμα. Είναι το σουξέ του φετινού καλοκαιριού. Και λένε ότι αν έρθει η μέρα της επιστροφής, το καράβι να αργήσει μια ζωή. Που είναι πολύ ωραίο. Κάποτε το είχαμε πετύχει. Δεν μας άρεσε με τον αγούδι μου.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Γιάμα, μία από τις επιτυχίες του καλοκαιριού που ήρθε μέσω των social media, ήρθε μέσω του word of mouth, από στόμα σε στόμα δηλαδή, και έκαναν την επιτυχία του καλοκαιριού. Θυμίζει λίγο το τραγούδι παλιές ελληνικές ταινίες, βουγιουκλακικές ας το πούμε, ανάλαφρες, και είναι το δικό μας, όσον το αισθάνονται, καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι γενικά σου δίνει μια ελαφρότητα. Έχει κάτι ανάλαφρο, όχι τα τελευταία καλοκαίρια. Παλιότερα ήταν πιο ανάλαφρα. Τώρα έχουν βαρύνει πολύ και με τις φωτικές, και σήμερα έχει πάλι κίνδυνο μεγάλο και στην Αττική. Κάθε μέρα είναι και ένας φόβος. Αλλά έχουμε και άλλους φόβους τώρα, γιατί αγριεύει το πράγμα πάλι με τον Ταγί Περδογάν. Έχει αγριέψει και αυτός ο ίδιος, έχει τα νεύρα του πάλι, λόγω της συνεργασίας κυρίως με το Ισραήλ, γιατί θεωρεί ότι αυτή η αντιπυραυλική ασπίδα που πήραμε, αυτή η ασπίδα του Αχιλέα, άνευτη, χωρίς την πτέρνα την πήραμε, θα δημιουργήσει κινδύνους για την Τουρκία. Ότι ουσιαστικά τους περικυκλώνει το Ισραήλ, όχι εμείς δηλαδή. Και αυτό τον φοβίζει πολύ, και έχουμε διάφορα και θα έχουμε και άλλα. Ήρθε και ο Καλίν. Τελικά, από ό,τι μάθαμε, αυτός ο Καλίν, που είναι ο επικεφαλής της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας, συναντήθηκε και με τον Κυριάκο. Τον πήγε ο Δεμήρης, ο επικεφαλής της δικιάς μας υπηρεσίας. Του λέει: να σε πάω από Κυριάκο να σε δει λίγο. Τώρα, τι μήνυμα είχε ο Καλίν, δεν ξέρουμε. Είπαν ότι δεν έφερε κάποιο απειλητικό μήνυμα, κάτι άλλο είπε, αλλά σίγουρα κάτι είπε. Και αυτά τα πάρκα δημιουργούν μεγάλα θέματα, και η Τουρκία που κήρυξε δύο, ένα Σαμοθράκι, ένα κάτω στο Καστελόριζο, και οι απειλές για το καλώδιο. Και τώρα ο Κυριάκος πάει να δει το Σίσι, το σύμμαχο της Αιγύπτου, και θα έχουμε και εκεί εξελίξεις. Αλλά στα πάρκα η Τουρκία προχωρά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σε λίγο και το πάρκο Τρίτσι δεν το βλέπω καλά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχουμε και κότσιρα στο Βεάκιο, 5 διπλές για την πρώτη συναυλία 14 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, κότσιρας, αποστολή στο 54301.

Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Ρένα Μόρφη 7 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου. Η Ρένα Μόρφη στο τελευταίο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.

0: πίεση. 101,3.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
12: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Σταύρος Σιόλας και Φωτεινή Βελεσιώτου στα δύο δια. Καλημερίζουμε και πάλι εδώ Διέση 101,3. Δεν κάναμε και μια μικρή στο χαρά για την Παρασκευή, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα. Και ο μήνας είναι στην τέταρτη ημέρα του ο Σεπτέμβριος. Και τα πράγματα γύρω-γύρω είναι από παροχολογία μέχρι κίνδυνος γεωπολιτικός. Σε αυτό το πεδίο παίζουμε, γιατί έρχεται η ΔΕΘ, αύριο θα είναι ο πρωθυπουργός απάνω, θα έχει εκπλήξεις λένε, θα περάσουν κι άλλοι, περάσαν ήδη ένας, πέρασε και γενικά θα ακούσουμε πολλά λόγω της ΔΕΘ, αλλά σε ένα κλίμα έτσι λίγο σφιγμένο, γιατί τα πράγματα γεωπολιτικά με τους κινδύνους, με τις απειλές, με την Τουρκία. Έρθει και ο Κώστα, ο Ευρωπαίος, χθες στο Μαξίμου και του είπε ο Κυριάκος ότι δεν μπορούν να μας τα κάνουν εμάς αυτά και δεν θα τους βάλουμε στο πρόγραμμα για την συμμετοχή στον εξοπλισμό της Ευρώπης και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό αφού μας απειλούν και τα λοιπά. Αλλά τα έχουν ξανακούσει αυτά οι Ευρωπαίοι. Δεν νομίζω να υδρώνει δηλαδή το αυτή, γιατί δεν είναι ενωμένη η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι κομμάτι-κομμάτι και ο καθένας με τα εθνικά του συμφέροντα και έτσι λειτουργούν. Οπότε στην Ευρώπη δεν έχουμε και πολλές ελπίδες να επιτύχουμε πράγματα. Κάτσε να πάμε πίσω στον χρόνο, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Να επανέλθουμε στα κλασικά δηλαδή και στα σημεία που επικεντρώνουμε τέτοια ώρα κάθε πρωί σαν σήμερα. Προσέξτε τώρα να δείτε την πολυπολική, θα το πω, πολιτική. Σαν σήμερα το 1978, γιατί βλέπουμε τώρα πως παίρνουμε το ένα μέρος, αφήνουμε το άλλο, το αποκλείουμε, το διώχνουμε, το δείχνουμε και όλα αυτά βέβαια στην διεθνή πολιτική έχουν τις επιπτώσεις τους. Σαν σήμερα λοιπόν το 1978, Γεώργιος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, ήταν ο Ράλης τότε, που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση, στο μεγάλο εχθρό δηλαδή του δυτικού κόσμου. Και ήταν μια δεξιά κυβέρνηση, η κυβέρνηση Καραμαλή, και ένας υπουργός της, ο Ράλης, που πήγε στη Σοβιετική Ένωση.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και Γιάννη Χαρούλη σας έχουμε στο Λυκαβητό. 5 διπλές για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Χαρούλης. Αποστολή στο 54301. Στους δρόμους έξοδος Αθηνών Κορίνθου και άνοδος Εθνικής πριν από την Αχαρνών. Τα πρώτα προβλήματα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Το 54301 κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Δίεση 101,3. Αυτό το σταθμό ακούτε. Προηγουμένως δεν είπαμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα και στην παραλιακή, στη Μαρίνα του Φλίσβου, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Από ό,τι βλέπω, από ό,τι μου είπε η Κατερίνα, κάτι έχει γίνει εκεί, μια ανατροπή δικύκλου. Ελπίζουμε να είναι μόνο μια πτώση του δικύκλου και τίποτα άλλο, να μην έχουμε συνέπειες άλλες. Προς το παρόν έχουμε το πρόβλημα εκεί, το κυκλοφοριακό. Επειδή υπάρχουν πολλές απάτες, σε ηλικιωμένους κυρίως, και πιάνουν, αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι ακόμη πιάνουν αυτές οι απάτες, παρά την ενημέρωση που έχει γίνει, παρότι γίνεται χαμός. Η αστυνομία υπολογίζει ότι κάθε μέρα, μέσα στο 2026, περισσότεροι από 30 πολίτες πέφτουν θύματα. Και μόλις 4 άνθρωποι καθημερινά αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για κομπίνες. Οι υπόλοιποι, δηλαδή, ένα συντριπτικό ποσοστό, την πατάνε. Ενώ είναι κλασικά τα κόλπα. Δεν είναι κλασικά πάντα. Τώρα έχουν προχωρήσει, γιατί η απατεωνιά εξυγχρονίζεται. Είναι από τους τομείς που πάνε καλά. Καλύτερα από τη startup. Και βλέπεις ότι έχουν διάφορα. Να, αυτή η γυναίκα, ας πούμε, που από την Πάτρα, που δεν έδωσε πολλά αυτή, ευτυχώς. Αλλά τα έδωσε στο Ρονάλντο. Την πήρε τηλέφωνο ο Ρονάλντο, της είπε, το λέγαμε και χθες, αλλά θα το επαναλάβουμε. Γιατί προσέξτε, εμείς σας πάρει και εσάς ο Ρονάλντο. Γιατί εκτός του ότι θα παρεξηγηθεί η Χεορχίνα, θα έχετε και θέματα, θα σας αδειάσει την τσέπη. Ο Ρονάλντο από τη συγκεκριμένη πήρε 100 ευρώ. Της είπε, γεια σου, είμαι ο Ρονάλντο. Να, καλώς το Ρονάλντο υπό αυτή. Και πιάσανε μια κουβέντα και, επειδή μπορούσε να μην το πιστέψει, πώς να μην το πιστέψει ότι είναι ο Ρονάλντο, παρόλα αυτά της έκανε και μια βιντεοκλήση και τον είδε. Και είπε, μα τον είδα. Βγήκε από ένα άσπρο σούπερκαρ. Πώς έβγαινε παλιά ο πρίγκιπας, ερχόταν με το λευκό άλογο, έρχεται ο Ρονάλντο με το σούπερκαρ. Και του τα έδωσε τα λεφτά και μετά το πήρε είδη. Τώρα θα γίνει, αποφασίστηκε να γίνει η τηλεφωνική απάτη από πλημέλημα κακούργημα. Και θα είναι πολύ πιο αυστηρές οι ποινές, δηλαδή, για να μην παραπλανώνται οι ηλικιωμένοι. Στη ΔΕΘ δεν θα γίνει.
1: Γιάμα, καλοκαίρι μου.
2: Αν σε χορταίνω, καλοκαίρι μου.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό τώρα κάνει και ένα update, γιατί δεν θα πάει ο Καραμαλής. Τι τον φωνάζουν κάθε χρόνο που δεν πηγαίνει. Παρ' όλα αυτά, επιμένουν να τον φωνάζουν. Το κάνουμε και σε διάφορα event οικογενειακά. Που φωνάζει κάποιον που ποτέ δεν έρχεται, αλλά εσύ εξακολουθεί να τον φωνάζει, γιατί θα πάει και για τα καπνά, θα πάει και για την παρουσίαση του βιβλίου του Δωμάζου. Το να σε αφήνει για τα καπνά. Να σου πει: δεν μπορώ, έχω να απλώσω τα καπνά και δεν μπορώ να έρθω. Είναι too much, αλλά θα το κάνει και έτσι θα τον αναζητούν στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν θα είναι στη Θεσσαλονίκη, θα είναι στην Κομωτινή. Κάτσε να δούμε τώρα, θα είμαι σύντομος, δεν θα κουράσω. Ήθελα κάτι να πω για τις απάτες που λέγαμε προηγουμένως. Τώρα το καινούριο είναι με την αστυνομία και την ταυτότητα, να ξέρετε. Σας έρχεται ένα μήνυμα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή ότι δεν έχετε ολοκληρώσει την έκδοση της νέας ταυτότητος και θα πληρώσετε πρόστιμο. Φροντίστε να μην το πληρώσετε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Γιατί είπαμε, η απάτη εξελίσσεται πολύ και είναι τομέας που τον ζηλεύεις για την εξέλιξή του. Λες, κοίτα να δεις πόσο μπροστά μπορούμε να πάμε στη τεχνολογία και δεν το έχουμε φροντίσει άλλους τομείς και το φροντίζουν οι απατεώνες με αυτόν τον τρόπο και πάει και καλά, τα παίρνουν κανονικά.

0: Σε λίγο ειδήσεις, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, αλλά προηγουμένως, επειδή μπορούμε να συμβάλλουμε στο να δοθούν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής, έγινε έρευνα, απαντήθηκε και πρέπει να το επικοινωνήσουμε, γιατί όταν έχεις και ένα χαρτί επιστήμονα είναι διαφορετικά τα πράγματα, δεν μπορεί άλλος να σου πει κάτι, γιατί δόθηκε απάντηση γιατί οι γυναίκες ψωνίζουν πάρα πολύ. Και βγήκε το Πανεπιστήμιο της Νότιας Κορέας, σοβαρό πανεπιστήμιο της Σεούλ, και βγήκε και το PLOS ONE που είναι σοβαρό περιοδικό και έντυπο για την επιστήμη, και είπε ότι η απάντηση είναι ότι στην περίοδο της ορυξίας οι γυναίκες ψωνίζουν πάρα πολύ. Τότε λέει, τότε είναι τα δύσκολα για τους άλλους. Ψωνίζουν πάρα πολύ γιατί έχουν από τη φύση τους την τάση να ξεχωρίσουν. Πρέπει να βρουν. Οι Νοτιοκορεάτες το λένε, έτσι το λέμε εμείς, πρέπει να βρουν άνδρες. Για την αναπαραγωγή είναι το φυσικό ένστικτο. Οπότε θέλουν να ξεχωρίσουν από τις υπόλοιπες. Δημιουργείται ένας ανταγωνισμός, εκφύσεως ανταγωνισμός, που καταλήγει σε εμπορικό ανταγωνισμό, καταλήγει στα καταστήματα και στα ταμεία και στην κάρτα που αδειάζει. Αυτό λένε οι επιστήμονες και θέλουν, λένε, να είναι αυτές τις οποίες θα επιλέξει ο άνδρας. Επειδή είναι στην περίοδο, μόλις περάσουν όλα αυτά, υποτίθεται στρώνει το πράγμα.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Γιατί υπάρχει εντύπωση ότι ο άνδρας προσέχει τη γυναίκα όταν εκείνη ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες και πάει κατά πάνω της. Αυτά είναι λίγο τώρα ξεπερασμένα βέβαια, αλλά ήρθαν οι επιστήμονες της Νότιας Κορέας να τα επαναφέρουν.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καθυστερήσει στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου με τραυματισμό αναβάτη στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Μήνυμα στην Άγκυρα και στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινέ δηλώσεις που πραγματοποίησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά τη μεταξύ του συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος και οι 38χρονοι που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφους στην Κυψέλη. Οι γενετικές εξετάσεις έδειξαν ότι τα τρία παιδιά μεταξύ τους και το βρέφος είναι βιολογικά παιδιά και των δύο, ενώ ο 9χρονος είναι μόνο γιος της 38χρονης. Έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη στο Μαραθώνα μετά από καταγγελία ότι η γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Μέχρι στιγμής οι έρευνες δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Ο Αλκίνος και ο προσκυνητής του. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης και αυτός τον Δίες 101,3 η συναυλία του στο Λυκαβητό, δηλαδή με προσκλήσεις, όχι τώρα, αλλά γενικώς όλο το έντεχνο είναι εδώ στον Δίες. Με τις εμφανίσεις του, κυρίως στα ψηλά το Σεπτέμβριο, στα ψηλά της Αθήνας, η επιστροφή των καλλιτεχνών δηλαδή, και μετά η ανάπαυλα για τη χειμερινή σεζόν. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής. Ο μήνας είναι στην τέταρτη μέρα του καινούριου, στο Σεπτέμβριο. Ξεκινάμε καλοκαιρινά όμως, λίγα φθινοπορεινά φαινόμενα θα έχει, για το μετεωρολογικό κομμάτι μιλάμε τώρα. Αλλά το Σαββατοκύριακο βλέπω 36 και 37 στο Άθενς, οπότε πάλι προς παραλία θα οδεύσουμε. Στα άλλα δεν είναι καλά τα πράγματα. Έχει πολλά σύννεφα εκεί στα εθνικά, σε διάφορα. Στα οικονομικά περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί στη ΔΕΘ. Από το στόμα του Πρωθυπουργού κρατάει και εκπλήξου, λέει, δεν σας τα πω όλα. Θα έχει surprise απάνω στη Θεσσαλονίκη. Να κάνετε κέφι και χαρά για το τι ετοιμάζουμε. Αλλά οι υπόλοιποι που δίνουν είναι λεφτόδεντρα. Δηλαδή η έκφραση των κυβερνητικών είναι ότι όλα αυτά είναι λεφτόδεντρα. Περιμένετε εμάς που το ξέρουμε το αντικείμενο καλά και μπορούμε να σας δώσουμε. Κατά τα άλλα, βλέπεις ότι με τους Τούρκους υπάρχει ένα θεματάκι, θα αναπτυχθεί περισσότερο από ό,τι φαίνεται το Σεπτέμβριο με τα πάρκα, με τις απειλές του Ερντογάν, γιατί οι απειλές πλέον είναι ξεκάθαρες για στρατιωτική παρέμβαση και σε περίπτωση πόντισης του καλωδίου και στην περίπτωση των πάρκων και σε διάφορες άλλες. Περιμένει ευκαιρία, κυρίως γιατί έχει εκνευριστεί πάρα πολύ από αυτή τη συμμαχία με το Ισραήλ και την αγορά του συστήματος, της ασπίδας του Αχιλλέως. Άνευ, επαναλαμβάνω, της πτέρνας της Αχιλλείου το πήραμε. Ακριβό, δεν μπορείς να πεις, έχει την τιμούλα του 3, κάτι δις. Αλλά λένε αυτοί που ασχολούνται ότι θα κάνει δουλειά. Και αυτό είναι που τρομάζει την Τουρκία, γιατί αισθάνεται περικυκλωμένη και η σχέση με το Ισραήλ είναι πολύ έντονη. Δεν υπάρχει σχέση στην ουσία. Η σχέση είναι σχεδόν πολεμική.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και πες με αγάπη.
1: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Εμείς απέναντι στις απειλές της Τουρκίας προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε προθέσεις συμμάχων. Τώρα θα φύγει ο Κυριάκος την Τρίτη να πάει στο Ελ Αλαμέιν, ιστορική πόλη, κρίθηκε η μοίρα του Δευτέρου Παγκοσμίου εκεί, στην Αίγυπτο δηλαδή, να βρει το Σίσι, να του πει πες και εσύ συγγνώμη για το σεφελισμό. Αλλά επειδή ο Σίσι είναι και σύμμαχος και επειδή υπάρχει μια περίπτωση να το χάσουμε κιόλας, γιατί ξέρετε, αυτή η συμφωνία της Μέκκας χωράει πολλούς μέσα και έχει αναπτυχθεί πολύ η συμμαχία Αιγύπτου-Τουρκία τον τελευταίο καιρό και μάλλον πάμε να τον προλάβουμε με κάνει και να δούμε και τις προθέσεις να ανοιχνεύσουμε. Γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα και υπάρχει μια κινητικότητα εξ ανάγκης και προέρχεται από τις τουρκικές απειλές. Θα κάνουμε και 522 οχυρωματικά έργα στην Ελλάδα.

0: Κι άλλο ήθελα να πω τώρα, αλλά θα πάρω αφορμή από το τραγούδι του Παπακοσταντίνου με Κότσουβες και Πέρδικες τι έχω να κερδίσω, γιατί βλέπω ότι έκανε ερώτηση στη Βουλή πολύ σοβαρή και πολύ επίκαιρη βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα ήταν και ο πρόεδρος της Επιτροπής για τον ΕΠΚΕΠΕ, ο οποίος είπε γιατί δεν δίνουμε όπλα κυνηγητικά στους παπάδες, στους ιερείς. Αυτό ήταν το αντικείμενο της ερώτησης. Γιατί λέει δεν μπορούν οι παπάδες να πάρουν όπλα, απαγορεύεται και εκ του νόμου, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, απαγορεύεται και από την Ιερά Σύνοδο. Παπάς με όπλο να κυνηγά. Παρ' όλα αυτά, αυτό θεώρησε σημαντικό για αυτή την εποχή ο συγκεκριμένος. Για εποχές με καμένα δάση, με να βάλει και τους παπάδες στο παιχνίδι, γιατί σούρκει και ο παπάς με την παπαδιά όλη μέρα βαριά. Του λέει: πάρε ένα όπλο, να βγει και αυτό στα δάση με τους υπόλοιπους χωριανούς. Γιατί άμα δεν κάνει σύνολο, αισθάνεσαι και μόνος, απομονωμένος. Οπότε έφερε αυτή την ερώτηση ο συγκεκριμένος στη Βουλή και εθριάμβευσε. Έπρεπε να βγάλει μια υποχρέωση προς τους ιερείς της, όχι της ενορίας του ακριβώς, αν και η ενορία με την εκλογική περιφέρεια πολλές φορές είναι το ίδιο. Της περιφέρειάς του θα πω. Εδώ μαζί μας και η Ζωμάτ με τα συστήματά της, η Ζωμάτ Thermosystem για την εξωτερική θερμομόνωση. Εσείς το μόνο που μένει να διαλέξετε είναι ποιο από τα συστήματα σας κάνει. Ποιο σας πάει δηλαδή. Ποιο ταιριάζει στο σπίτι σας. 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες καθηκτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση, εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία και έχουν έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Και επειδή λέγαμε πριν για το κυνήγι, εδώ στην Αττική θα πρέπει κανονικά να απαγορευτεί όλη την επικράτεια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά δεν μπορείς να κυνηγάς σε δάση που δεν έχουν μείνει, ενώ τα ζώα προσπαθούν να επιβιώσουν. Αλλά είναι πολλές οι ψήφοι.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Σας έχουμε και Γιάννη Χαρούλη στο Λυκαβίτο 5 διπλές για την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Δίεση και ενώ ονοματεπώνυμο και το mail σας, Χαρούλης, αποστολή στο 54301.

0: Και κοιτάξτε τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Τώρα η Ολλανδία πήρε το χρυσό της και τον πήγε Αμέρικα, παρακαλώ, γιατί λέει υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι στην Ευρώπη, για να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε. Ενώ στη Φιλανδία παράτησαν τις σάουνες, που ήταν μια χαρά χαλαρότητα και μια χαρά περνάγανε σαν τα καφενεία στα χωριά, είναι οι σάουνες στη Σκανδιναβία. Στη Φιλανδία λοιπόν βγήκαν από τις σάουνες και κάνουν ασκήσεις πολεμικές και ο πληθυσμός μπαίνει στα καταφύγια, έχουν ετοιμάσει καταφύγια υπό το φόβο των Ρώσων. Γιατί η Φιλανδία έχει και ένα βαρύ story με τους Ρώσους και με πολέμους και με απώλειες εδαφών. Αλλά γενικά αυτό είναι το κλίμα στην Ευρώπη. Αυτό τουλάχιστον καλλιεργείται. Να δούμε ποιος εορτάζει σήμερα, να τον αποθεώσουμε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που κερνάνε. Σήμερα είναι ο Ααρών, δεν θα το βρείτε εύκολα. Είναι ο Μωυσής, επίσης δεν θα το βρείτε εύκολα, τουλάχιστον σαν κύριο όνομα, όχι σαν χαρακτηρισμό. Και είναι και η Ερμιόνη. Χρόνια πολλά, δεν είναι πολύ, ζουν ανάμεσά μας όμως. Στην Ισπανία. Αυτό μου κάνει εντύπωση, αλλά οι Ισπανοί το επέλεξαν. Είναι ένα αρχαιοελληνικό όνομα που κάνει πολύ καριέρα τώρα τελευταία και το υιοθετούν οι Ισπανοί και τους φωνάζουν έτσι, Ισπανίδες δηλαδή. Και είναι το όνομα, λες, ποιο θα είναι τώρα, Αθηνά, θα είναι Σοφία, θα είναι κάτι έτσι πολύ γκράντε. Είναι το Χλόι. Πάνω από 15.000 γυναίκες, κορίτσια, γιατί τώρα τελευταία δεν ξέρω πώς έγινε μόδα, από Σύρια, αλλά δεν ξέρω, ονομάζονται Χλόι. Και συνεχίζονται αυτά τα βαφτίσια στο συγκεκριμένο αρχαιοελληνικό όνομα, το οποίο έχει και εδώ εορτή. Εμείς δεν το συνηθίζουμε τόσο στους Ισπανοί να το δίνουμε, αλλά έχει και ονομαστική. Είναι στις 13 Φεβρουαρίου. Παναγιώτης Ιγνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Και μαζί μας και η Νόβα. Μπορεί να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Ή μπορεί να μετακομίζει, να μείνει από ίντερνετ και κάποιες μέρες, όλα αυτά οι κίνδυνοι εκλείπουν. Με το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, και με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα, και με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova.gr για περισσότερα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και στους δρόμους έχουμε προβλήματα, αλλά όχι έντονα. Η Αττική οδός πάντως αρχίζει και μαζεύει ήδη κόσμο, δεν έχω ανοίξει και τα σχολεία ακόμα, αλλά επιστρέφουμε. Υπάρχει ένα περίεργο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα επί της Αττικής οδού. Είναι στο ύψος του Ζεφυρίου, στο ρεύμα προς την Κόρινθο. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κάτι εκεί. Αν εσείς ξέρετε, έχετε διάθεση, κουράγια κτλ. Να το επικοινωνήσετε. Εδώ είμαστε. Κυρίως μέσω του MSN, Messenger, social media κτλ. Και στο τηλέφωνο. 211-189-1013 είναι το τηλέφωνο. Έξοδος Αθηνών Κορίνθου πρωινό κλασικό, άνοδος Κηφισού πριν από την Αχαρνών και προς Πειραιά βγαίνοντας από Κηφισό. Αυτά κυρίως. Αυτήν την ώρα έχουμε και τους τουρίστες. Δεν έχουν φύγει οι τουρίστες. Είναι εδώ, είναι πολλοί. Είναι αυξημένοι κατά πολύ οι τουρίστες της Αττικής, γιατί τα στοιχεία λένε και τα δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή ότι αυξήθηκαν οι τουρίστες στην Αττική κατά 64%. Και εκτοξεύτηκαν και εις πράξεις κατά 125% σε σχέση με το 2019. Είναι τόπος λατρείας πλέον η Αττική. Βέβαια οι τουρίστες τους βλέπεις και έρχονται γιατί τους βρίσκεις κάθε μέρα. Το καταλαβαίνεις ότι είναι αυξημένη η τουριστική κίνηση στο Άθενς και στην Αττική. Και έρχονται μέσα στην καλή χαρά. Εσύ δεν είσαι εντωμεταξύ. Και αυτοί θέλουν να σε χαιρετήσουν, να σου πούν καλημέρα, good morning. Είναι μέσα στο χαμόγελο. Και εσύ πρέπει να δικαιώσεις αυτή τη φήμη του. Τη ελληνική φιλοξενία, ο ξένιο Δεύση, ο γνωστό Ζεύση. Και δεν το έχει. Δεν το έχει. Και λίγο σπά χαμόγελο, αντί σαφώ νοταρά και του πηγαίνει. Θε να του πει, άσε μα και εσύ τώρα, καλημέρα. Let me alone, σε παρακαλώ, I'm begging you. Και κολλίεσαι και σκάσε ένα χαμογελάκι έτσι, τυπικό, που σε χαιρετάει ο τουρίστα, μη χάσουμε τη φήμη.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
14: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
15: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
16: Σχολείο,
15: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
16: Σχολείο,
15: μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ, Δίεση 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής, 4 του μηνός Σεπτεμβρίου. Μπήκαμε στο φθινόπωρο. Θερμοκρασιακά δεν μπήκαμε. Έχει ακόμα μέρες μπροστά. Είναι το περίφημο από καλό καιρό. Με αρχίζει κανένας πάλι και λέει καλό χειμώνα, καλό χειμώνα. Δεν με χαλάει εμένα. Μ' αρέσει ο χειμώνας, αλλά γενικά δεν είναι καλό σαν ευχή. Ενώ έχει και ένα φθινόπωρο. Προσπερνά μια εποχή. Γιατί πρόκειται για καλοκαίρι. Εδώ σου λέει ήρθε και ο Γκάιο Ρίτσι. Δεν ήρθε μόνο με Αντώνη, ήρθε και ο πρώην. Δεν ξέρω, συνεννοούνται μεταξύ του αυτοί. Σου λένε πήγαινε εσύ, θα πάω εγώ μετά γιατί έχουμε χωρίσει. Αλλά ήρθε αυτό τώρα και δεν πήγε αυτό, δεν πήγε Πάτμο, δεν πήγε Κέρκυρα. Πού πάνε και τα βρίσκουν, ποιο φύριξε στον Γκάι Ρίτσι για το Μίτικα Ετωλοακαρδανία, παρακαλώ. Και είναι στο Μίτικα ο Γκάι Ρίτσι και βρήκε και την καλή την ταβέρνα να πάει. Έχουν καλό ρεπεράζ. Όχι μόνο κοινό.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
1: Αυτό το σταθμό ακούτε και σας έχουμε και προσκλήσεις για ό,τι συμβαίνει στην Αθήνα. Πάνω στη μουσική και πάνω στο έντεχνο. Εδώ όλα. Και έχουμε και Γιάννικο Τσίρα στο Βεάκιο. 5 διπλές για τη συναυλία του τη Δευτέρα 14 του μήνα. Δίεση κενό όνομα, τεπώνυμο και το mail σας. Κότσιρας και αποστολή στο 54301.

0: Και ο Παμπανίχη της νέας εποχής και της νέας εποχής εδώ στον Δίες 101,3 και Μυτιλινιώζουν από την Ερέσο. Ξέρετε, η Μυτιλίνη είναι σαν την Ιθάκη. Δεν θα την βρεις εύκολα. Δεν την πιάνεις εύκολα. Το νησί δηλαδή, τη Λέσβο. Γιατί τα δρομολόγια, θα σας πω τώρα προσωπική εμπειρία έτσι να... γιατί κάπου πρέπει να τα πω κι εγώ να ξεσπάσω. Έκανα 18 ώρες να πάω στο νησί. 18 ώρες. Γιατί είχε και μια βουρτούνα, πιάνει και 4-5 λιμάνια πριν. Και ξαφνικά βρίσκεσαι να γράφεις ποίηση. Έπεσε το βράδυ από βραδύς, έπεσε το πούσιο από βραδύς και το κλεφτοφάναρο αναμένω. Θα το πω κι αυτό. Και κατεβαίνεις και ψάχνεις τα ένσημα του ΝΑΤ. Έχουμε κάνει όλοι ναυτικοί. Όλοι οι Μυτιλινίνες κατά βάθος ναυτικοί. Ακόμα και αν δεν έχουν πάει σε εμπορικό πλοίο, έχουν πάει στα πλοία της γραμμής. 18 ώρες, παρακαλώ, με πανάκριβα εισιτήρια, με εταιρείες που νομότυπα έχουν έναν ανταγωνισμό, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει. Δηλαδή, η εταιρεία και την Κρήτη, ας πούμε, έχει πολύ φθηνότερα εισιτήρια. Αλλά εκεί στην Κρήτη είναι το φιλέτο που υπάρχει ανταγωνισμός, έχει άλλες εταιρείες και τρέχουν. Και κάνεις 18 ώρες, επαναλαμβάνω, που δεν είχα κάνει ούτε με το. Άγιος Ραφαήλ, πώς λεγόταν αυτό το πλοίο θρύλος, ούτε καν το Δημητρούλα δεν κατάφερε να κάνει τέτοιους χρόνους. Κι όμως γίνονται σήμερα. Εδώ μαζί μας, στη Μυτιλίνη που υποφέρει, έτσι, που υποφέρει πραγματικά το νησί και με τις σφαγές των προπάντων, έχουν βάλει το στρατό να επιβλέψει, δηλαδή απίστευτα πράγματα, το στρατό να επιβλέψει τις σφαγές. Θα δημιουργηθεί ένα μέτωπο δηλαδή κατοίκων, κτηνοτρόφων και στρατού. Θα τους φέρουν απέναντι. Γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Δεν τα έκαναν ποτέ τους ελέγχους που έπρεπε να γίνουν όταν έπρεπε να γίνουν. Δεν έφεραν κτηνιάτρους και τώρα βάζουν το στρατό να κάνει αυτή τη δουλειά. Το στρατό πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμος για όλα. Βλέπουμε τι γίνεται. Αλλά θα κάθεται να κοιτάζει ένα αρμέξαν και αν σφάξαν. Εδώ μαζί μας. Και η Νόβα με τον Νόβα Μόρ. Αν χρειάζεται εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό πάροχο και σκέφτεσαι ότι θα περιμένετε, δεν περιμένετε. Όλα είναι αυτόματα, όλα είναι έξυπνα. Σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα εξυπηρετήστε. Και υπάρχει και το call me back, όπου εσύ πατάς και αυτοί σε παίρνουν άμεσα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Επίσης, η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ για τη θερμομόνωση του σπιτιού ρυθμίζει και τη διάθεση εκτός από τη θερμοκρασία. Και με τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, 5 συστήματα έχεις τα καλύτερα για να διαλέξεις. 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, πιστοποιημένα συστήματα με δεκαετή εγγύηση, τμήμα τεχνικής υποστήριξης κάθε στιγμή κοντά σου. Σε λίγο, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
10: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
11: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
12: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος και οι 38χρονοι που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφου στην Κυψέλη. Οι γενετικές εξετάσεις έδειξαν ότι τα τρία παιδιά, μεταξύ τους και το βρέφος, είναι βιολογικά παιδιά και των δύο, ενώ ο 9χρονος είναι μόνο γιος της 38χρονης. Έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη στο Μαραθώνα μετά από καταγγελία ότι η γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Μέχρι στιγμής οι έρευνες δεν έχουν εντοπίσει κάτι. 9 μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, συνεργεία διάσωσης κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς από υπόγεια σύραγγα δύο εργάτες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Από τα πολύ ξεχωριστά τραγούδια αυτό των αδερφών Κατσιμίκα πάνω στην ποιήση της Ελένας Παπά. Καλημερίζουμε και πάλι, είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής, έρχεται Σαββατοκύριακο, το οποίο θα είναι ζεστό, μπορεί να έχουμε κάποια φαινόμενα άστα του καιρού και βροχές σε διάφορες περιοχές και αέρα, επικίνδυνο αέρα και στην Αττική για πυρκαγιές. Το Σαββατοκύριακο θα είναι θερμό και θα πιάσουμε 36 με 37 βαθμούς. Αλλά επειδή λέγαμε για την μαχαιριά της αγάπης, αυτό και σε πολιτικό επίπεδο το βλέπετε, ότι στέκει, βλέπετε ότι οι πρώην είναι που ρίχνουν τις πιο κοφτές, τις πιο βαθιές μαχαιριές και στο κυβερνητικό κόμμα και στην αντιπολίτευση. Βλέπεις τους πρώην να βαράνε. Εν τω μεταξύ, αύριο θα μιλήσει ο Κυριάκος και γενικά όλοι όσοι υπόσχονται περνάνε από τη ΔΕΘ και δίνουν υποσχέσεις. Και αφορούν κυρίως τους συνταξιούχους, από ό,τι βλέπω. Αλλά να ξέρετε, χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης το είπε. Θα γίνει κακούργημα η απάτη κατά των ηλικιωμένων.
1: Όταν

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εδώ Δίεση 101,3. Ο Παναγιώτης Ιγνατιάδης είναι στον ήχο. Θεοφίλους Δουμάνης στο μικρόφωνο. Πρωινό Παρασκευής.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Αλλά όσο και να περιμένεις τα καλύτερα σε μια ΔΕΘ, πώς φτάσαμε να περιμένουμε από μια έκθεση να αλλάξει η μοίρα μας κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, δεν αλλάζει εύκολα. Και δεν αλλάζει γιατί με μπαλώματα και επιδοματικές πολιτικές δεν γίνονται πράγματα όπως έχει γίνει η κατάσταση. Απλά μπαλώνουμε για λίγο καιρό. Κοιτάξτε τι συμβαίνει με τη βενζίνη στα πρατήρια, με το πετρέλαιο στα 90-95 να έχει πάει πάνω από 2 σταθερά σε όλα τα πρατήρια πλέον. Κοιτάξτε τι συμβαίνει με την ακρίβεια και τα διάφορα που ανακοινώνονται για εθελοντική συμμετοχή των επιχειρηματιών στη μείωση των τιμών, όπου έχουν αυξηθεί σε πολλά προϊόντα από πριν πολύ για να πέσουν τώρα και να φανεί μειωμένοι, ενώ στην ουσία είναι αυξημένοι σε σχέση με την αρχή του καλοκαιριού. Και κοιτάξτε τι γίνεται και με τα ενίκια. Όπου το ράλι συνεχίζεται, σήμερα τα νέα γράφουν ότι οι τιμές αυξήθηκαν στην Αττική κατά 3,8% στα ήδη τρελά ενίκια. Και γενικά στην Αθήνα για να νοικιάσει ένα σπίτι 100 τετραγωνικό θες χιλιάρικο, δηλαδή θες τον βασικό για να νοικιάσει ένα σπίτι. Όχι πλούσιο ούτε φτωχό, μέσος όρος, για το μέσο όρο μιλάμε. Και πλέον έχουν ανέβει και τα δυτικά προάστια, γιατί ο κόσμος προσπαθώντας να βρει διαχειρίσιμα ενίκια οδεύει προς τα δυτικά. Τα οποία βέβαια είναι φθηνότερα από άλλες περιοχές, από βόρεια και νότια και κεντρικά, αλλά ανεβαίνουν και αυτά. Αυτή είναι η κατάσταση γύρω-γύρω. Τα επιδόματα δεν κάνουν τίποτα. Επικοινωνιακά μπορεί να κάνουν. Στην ουσία τίποτα.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
2: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.
0: Να, ακούμε χαρούλι. Ας δώσουμε χαρούλι, γιατί έχουμε λικαβιτό. Έχουμε 5 διπλές για την 3η 15 Σεπτεμβρίου που θα εμφανιστεί εκεί. Δίεση και ενώ ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα χαρούλις και αποστολή στο 54301.
3: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω. Εγώ είμαι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: Γιάννης Χαρούλης, λοιπόν, από live του. Και το live θα το δείτε και στον Λυκαβητό, αν είστε τυχεροί ή τυχερές. Να γράφετε οπωσδήποτε το mail σας, γιατί εκεί θα σταλούν οι προσκλήσεις. Ορισμένα δώρα πρέπει να σας στείλουμε τις προσκλήσεις και γι' αυτό ζητάμε και το mail για κανέναν άλλο λόγο. Αλλιώς θα σας στέλναμε κατευθείαν στο ταμείο μόνο με το όνομά σας. Εδώ Διέσαι 101,3. Βλέπεις ότι τα ρομπότ, ρε παιδί μου, δεν είναι στα καλά τους. Τα φτιάχνεις για να αλλάξει λίγο την κατάσταση τεχνολογικά, να σε εξυπηρετήσουν, να σε υπηρετήσουν και αυτά τα παίρνουν και αρχίζουν και επαναστατούν. Και δεν έγινε μόνο στην Κίνα, τώρα έγινε και στη Ρωσία. Όπου μπήκε πελάτη σε κατάστημα όπου ήταν επί της υποδοχής το ρομπότ και του έδωσε το χέρι του ρομπότ. Το ρομπότ δεν έδωσε το χέρι, ο πελάτης το έσπρωξε λίγο και τον πλάκωσε κανονικά. Δηλαδή το επιτέθηκε, το κρατάγανε οι υπάλληλοι, γιατί δεν είναι θέμα μηχανήματος, είναι θέμα, το έχουμε περάσει το λογισμικό το δικό μας και δεν αντέχει, άμα είναι και Ρώσικο, δεν είστε καλά τους καιρός τώρα τελευταία, και τους βγαίνει και στα ρομπότ. Και γι' αυτό μπαίνουν από κάτω, γράφουν, θα μας κατακτήσουν στο τέλος, μην το τσατίζεις. Άστο, μην το σπορτεί το σπρώχνει στο ρομπότ. Νομίζω δεν θα αντιδράσει, εντωμεταξύ αυτό είναι και λίγο κοντούλικο, αλλά το βλέπεις το κοντό, έχει πιο πολλά νεύρα. Το βγάζει πιο έντονα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εξωτερική θερμομόνωση. Το ωφέλη τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε ανάμεσα στα συστήματα, τα πιστοποιημένα συστήματα της Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. 5 είναι για τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. 20 χρόνια τεχνογνωσίας. 10 χρόνια εγγύηση. Και τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. 210-55-98-700. Το τηλέφωνο είναι αυτό.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με πολιτική κουζίνα επιστρέψαμε με Βανθία Ρεμπούτσικα. Εδώ Δίες 101,3 στο πρωινό της Παρασκευής. Καλημερίζουμε και πάλι. Είναι η ώρα τώρα που βλέπουμε έτσι μερικά από αυτά που έγιναν στο παρελθόν. Να σαν σήμερα, ας πούμε, το 1768 γεννιέται ο Φρανσουά Ρενέ Ντε Σατομπριάν. Αυτό είναι το κανονικό το όνομα. Εμείς τον κάναμε δρόμο, Σατομπριάν του κτλ. Ήταν φιλέλλην, ήταν πολιτικός, έκανε δουλίτσα τότε για την ανεξαρτησία του νεοελληνικού έθνους και τον τιμήσαμε. Είχε πει εν τω μεταξύ αυτός και έχει δίκιο. Δεν είναι πολιτική αυτή η ρίση. Ακουμπάει σε άλλα, σε ψυχολογικά και προσωπικά. Είπε πάντα οι άλλοι θα μας φαίνονται πιο ευτυχισμένοι από εμάς. Και όμως είναι παράξενο ότι ο άνθρωπος που πρόθυμα θα άλλαζε την κατάστασή του δεν θα συνεννούσε ποτέ σχεδόν σε μια αλλαγή της προσωπικότητάς του. Δηλαδή, μπορείς να μου αλλάξεις το παρελθόν, να περάσω καλύτερα, αλλά θα είμαι εγώ, όπως με βλέπεις και όπως με θαυμάζεις. Αλλά καλύτερη είναι η Μπιονσέ που γενέθλια σήμερα. Πιο καλά πράγματα έχει πει, θα το πω. 1981 μεγάλωσε και η Μπιονσέ. Είχε πει, πιστεύω ακράδαντα, ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι οικονομικά ανεξάρτητες από τους άντρες. Και ας το παραδεχτούμε, τα χρήματα δίνουν στους άντρες τη δύναμη να κάνουν ό,τι θέλουν. Δίνουν στους άντρες τα χρήματα τη δύναμη να ορίζουν την αξία. Αυτοί ορίζουν τι είναι σεξι. Και οι άντρες ορίζουν τι είναι θηλυκό. Και αυτό είναι γελίο, είχε πει η Μπιονσέ και μπράβο της. Αλλά λίγο μετά, λίγο τα γύρισε, θα το πω. Γιατί σε άλλη στιγμή, φαίνεται, ξέχασα τα προηγούμενα, είχε πει: όσο πιο επιτυχημένη γίνομαι, τόσο πιο πολύ θέλω έναν άντρα.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Σαββοφύλου, όλα τέλεια.
1: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Λίγο η Εθνών Κορίνθο από Χαϊδάρη και λίγο η Εθνική πριν από την Αχαρτών, αλλά σε σχέση με τα κανονικά, με την περίφημη κανονικότητα, όταν θα μαζευτούμε όλοι και ανοίξουν τα σχολεία, είναι μια χαρά η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει, γιατί απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Γιατί υπάρχει έξυπνο σύστημα της Nova, αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα. Και υπάρχει και το Call Me Back, που σημαίνει ότι πατάς ένα κουμπί και μέσα σε ένα λεπτό σε έχουν καλέσει και έχεις εξυπηρετηθεί. Περισσότερο στο nova.gr.
3: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Γιάννης Κότσιρας στο Δεάκιο. Έχουμε 5 διπλές για την πρώτη, είναι και sold out, συναυλία του τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Και εδώ θέλουμε το mail σας. Δίεση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Κότσιρας. Αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Είναι και μια ημέρα επικίνδυνη για φωτιές. Δεν έχουμε και πολλά περιθώρια, δεν έχουμε καθόλου περιθώρια, θα έλεγα, στην Αττική για άλλα καμένα. Γιατί κάηκαν πάρα πολλά, γιατί κάηκαν 135.000 στρέμματα μόνο σε Πόρτο Γερμενό, Βίλια, λίγο Βιωτία, και το περισσότερο ήταν στην Αττική και στα Μέγαρα από πάνω που δεν έμεινε τίποτα. Και ο κύριος Τουρνάς είπε χθες, ο υπουργός δηλαδή πολιτικής προστασίας, ότι σε 4 μέρες από 4 φωτιές είχαμε τα 2 τρίτα των καμένων εκτάζων. Ελπίζουμε να κλείσει αυτός ο κύκλος της φωτιάς, να μην προσθετούν κι άλλα. Αλλά είπε ότι σε 2 φωτιές, η μία εξ αυτών ήταν εδώ στην Αττική, κάηκαν τα 2 τρίτα. Τα 200.000 και κάτι από 400.000 στρέμματα. Ναι, με ακραίες συνθήκες, αλλά με μια πολιτική που δεν φαίνεται να αποδίδει. Δεν υπάρχει πρόληψη, υπάρχει καταστολή, η πρόληψη είναι στο πουθενά, δεν έχουν δημιουργηθεί αντιπυρικές ζώνες μεγάλες, έχει γίνει μόνο το αντινήρο, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν αποδίδει σε μεγάλες φωτιές, σε φωτιές με ένταση και ορμή και με πολύ καύσιμη ύλη, γιατί υπάρχει καύσιμη ύλη και δεν αφήνει τίποτα. Και βλέπεις ότι επικρατεί απόλυτη μαυρίλα, γιατί είδα και το Γενικό Γραμματέα Δασών που ανέβασε μετά το Πόρτο Γερμενό και ό,τι συνέβη εκεί, ανέβασε μια ανάρτηση που έλεγε το αντινήρο έσωσε. Δεν έσωσε το αντινήρο. Είχε γίνει, δεν έσωσε. Δεν ξέρω που το βρήκε, γιατί τις γύρισα όλες τις περιοχές. Μια απόλυτη μαυρίλα. Το μόνο σημείο που βρήκα να έχει μείνει λίγο πράσινο πάνω στο Όρος Πατέρα είναι σε μια περιοχή που ονομάζεται Μεγάλος Κρίφτης, γιατί τις έχω γυρίσει αυτές τις περιοχές πολύ και πήγα τώρα με βαριά καρδιά να δω τι έχει μείνει. Βρήκα λοιπόν ένα βοσκό. Ένας βοσκός έχει τα πρόβατά του εκεί πάνω. Ο άνθρωπος είχε μείνει, μου είπε με αναζητούσαν. Έμεινα όμως για να σώσω το κοπάδι μου, το μαντρί μου. Και κατάφερε να σώσει ένα κομμάτι πράσινο μόνος του, με το γιο του. Εκεί σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα υψίπεδο, το οποίο το φυτεύουν κιόλας, σιτάρι δεν ξέρω τι βάζουν, και έχει μια άπλα, δεν έχει δέντρα. Εκεί λοιπόν μπορούσε να γίνει δουλειά. Μου λέει, τα παιδιά θέλαν να βοηθήσουν, αλλά όταν τους έλεγα ελάτε πάνω, έλεγαν δεν έχουμε εντολές.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Να φέρει φασούλη και η κατρακύλα τώρα στην Τάντου. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα έρχεται η Φυγαλώνη μετά τις 10 στις 10 ακριβώς η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με το Δελτίο Ειδήσεων. Και εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα. Με το Nova More. Δεν χρειάζεται να περιμένει στο τηλέφωνο. Έχει και αυτό το καλό, ότι έχει έξυπνα συστήματα και έχει και το call me back, που σημαίνει ότι πατάς ένα κουμπάκι και σε παίρνουν μέσα σε ένα λεπτό και σε εξυπηρετούν αμέσως, γιατί και αυτό το ζήτημα της εξυπηρέτησης στην κινητή τηλεφωνία είναι ένα μεγάλο θέμα. Η Nova το λύνει με αυτόν τον τρόπο. Οπότε nova.gr για να δείτε περισσότερα. Θα δώσουμε, σας αφήσουμε δώρο. Έχουμε Γιάννη Χαρούλη στο Λυκαβητό. Έχουμε 5 διπλές για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Δίεση και όνομα, επώνυμο και το mail σας. Χαρούλης δίπλα και αποστολή στο 54301. Καλημερίζουμε, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
4: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
5: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο στάψη προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, ντρόνς και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν το σχεδιασμό της αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αύριο στις 8 θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγγένεια της έκθεσης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και την Κυριακή στις 12 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο. Θα τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος και οι 38χρονοι που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφου στην Κυψέλη. Οι γενετικές εξετάσεις έδειξαν ότι τα 3 παιδιά, μεταξύ τους και το βρέφος, είναι βιολογικά παιδιά και των δύο, ενώ ο 9χρονος είναι μόνο γιος της 38χρονης. 9 μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, συνεργεία διάσωσης κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς από υπόγεια σύραγγα 2 εργάτες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε 1 ώρα. Έφυγα λόγια για τη συνέχεια.

0: Ίσως ένα από τα καλύτερά τους τραγούδια. Πάνε και τα σχέδια για την περιοδία φέτος. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτές ο Keith Richards. Σου λέει ίσως την επόμενη χρονιά. Ο Mick Jagger πάντως ασυγκράτητος. Να το πούμε και αυτό έτσι για να ξεκινήσουμε και με τις ειδήσεις τις μουσικές. Είναι ο Δίες 101,3 πάντα εδώ στην παρέα σας. Μετά από το πρωινό ξύπνημα που είχατε με τον Θεόφιλο Δουμάνη, εδώ σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Όσους μόλις κοπιάσατε στην παρέα, ο Πάνος Ιγνατιάδης έφυγε, αλώνει τα δυο μας, θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία. Για να συνδεθείτε μαζί μας διαδικτυακά, www.dies.gr, εύκολα τα πράγματα, και στο 211-189-1013, η πιο κοντινή σας επικοινωνία μαζί μας. Να πούμε, βρε παιδί μου, μια καλημέρα.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους,
3: ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Ετοιμάζεται τούτο εδώ το κορίτσι και για τη συναυλία του στο θέατρο Βράχων. Εσείς για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ. Είναι το επόμενο Σάββατο, 12 του Σεπτέμβρη.

0: Ονιά στο Παγκράτη.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι το πιο σοφό τραγούδι, λίγα και καλά να λέμε εν γέννη και κυρίως να μάθουμε να ακούμε, δηλαδή να σιωπούμε και να δίνουμε χρόνο και στον άλλον, γιατί έχουμε μάθει μόνο να μιλάμε και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Πάμε λίγο να δούμε πώς έχει κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας μέσα από το χάρτη της Ναυτεμπορικής. Είναι λίγο η Αττική Οδός από και προς τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Είναι επίσης και η Λεωφόρος Αθηνών. Βλέπω από το Χαϊδάρι, από το δάσος Χαϊδαρίου συγκεκριμένα, μέχρι να φτάσει στη Σκαραμαγκά και η Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Κατά τα λοιπά, όλοι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί για εσάς και θα είναι Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη, ώστε να φτάσετε γρήγορα στο Κηποθέατρο Παπάγου και να χαρείτε τη Ρένα Μόρφη. Στο τελευταίο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού, σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις: Σούλη Ανατολή, Σαββατζικίτα, Δωμάτιο, τραγούδια από την περίοδο των Ιμάμ Μπαλντί, από τη δική της προσωπική, πώς να το πω, τα σόλο της, τα ωραία της. Και θα γράψετε δίες από το κινητό σας, θα αφήσετε ένα κενό, Μόρφη, το όνομά σας και στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Έτοιμοι, παιδιά.
1: Κωστής Μαραβέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσύ in Concert.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: Διεσύ 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
6: με 10 χρόνια εγγύηση. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Usk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Θα τον χαρούμε και πάλι σε συναυλίες και θα είναι και πάλι στο Καταράκιο Θέατρο της Νίκαιας Δευτέρα 21 και Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, και από ό,τι βλέπω τα εστίρες σιγά σιγά τελειώνουν για την πρώτη συναυλία. Όπως και να έχει, εμείς εδώ έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, οπότε να είστε σωστά ταυτισμένοι στην παρέα, θα έχουμε διαγωνισμούς και θα διεκδικήσετε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές μας. Πάμε σε μια μεγάλη απώλεια, Gloria Steinem. Αρκετοί από εσάς ενδεχομένως είδατε πολλά να γράφονται στο Twitter για εκείνη. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών, δημοσιογράφος, ο άνθρωπος που έγινε η φωνή πολλών γυναικών, τα δικαιώματα των οποίων στην εργασία, στην άμβλωση, στήριξε μέσα από τα άρθρα της. Το πρώτο της άρθρο που της χάρισε και μεγάλη δημοσιότητα ήταν για τα κουνελάκια του Playboy. Δεν ασχολήθηκε με τις στολές τους, ασχολήθηκε με τις συνθήκες εργασίας και τα χρήματα που έπαιρναν. Κατέριψε επίσης το μύθο, να σας πω, ότι μία φεμινίστρια πρέπει να είναι στριφνή και άσχημη. Είχε μία απίστευτη ομορφιά που της άνοιξε πόρτες για να μιλήσει, αλλά και για να φέρει τους ανθρώπους σε επαφή μεταξύ τους, γιατί αυτό ήταν ένα μεγάλο ταλέντο που είχε. Το διευκρινίζει άλλωστε και ο Πάνος Μιχαήλ σε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο που έγραψε για εκείνη στη Λάιφο, και αξίζει πραγματικά να το αναζητήσετε. Να στείλουμε και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Σας έχουμε στείλει εκεί τους καλύτερους, όλους τους πολιτικούς. Θα τους δείτε εδώ στην Αθήνα, είναι λίγο άφαντη, εκεί όμως θα κυκλοφορήσουν και λιγότερος ο κόσμος και περισσότεροι αστυνομικοί. Στο μεταξύ, το Σάββατο ενημερώνω ότι θα είναι κλειστοί 8 σταθμοί του μετρό. Καλώς ήρθατε στην παρέα.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι το συγκρότημα των R.E.M. εδώ στην παρέα και βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση σε σχέση με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του και 1.000 ευρώ λέει κατώτατος μισθός. Πω πολύ, τι ήταν αυτή η παροχή, τέλος πάντων, αυτό που υποσχέθηκε. Τώρα αλήθεια καθόμαστε και κουβεντιάζουμε αυτό. 9.20 είναι ο κατώτατος μισθός, που κανονικά έπρεπε να είναι 1.200-1.300 αν με ρωτάτε. Να σας θυμίσω ότι το 2011 ήταν 750 ευρώ, ότι το 2012 κατέβηκε στα 5-10 και πάλι καλά να λέμε που φτάσαμε το 2026 να είναι στα 9.20. Τα ξεχνάμε λίγο αυτά, τα ανεβοκατεβάσματα του κατώτατου μισθού, όπου δεν αρκεί ούτε ένα και να πληρώσεις, έτσι. Όχι μάλλον να ζήσεις. Μην πιάσω μισθούς εκπαιδευτικών. Σας το λέω γιατί βρήκα τα στοιχεία για τους μέσους μισθούς εκπαιδευτικών στη Γαλλία. Μου είναι 3.090 ευρώ. Θα το αφήσω αυτό και θα το κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Πρώτα να πω ότι σε λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο την Κατερίνα Παναγιωτοπούλη με την επικαιροποιημένη δισογραφία ως αυτή την ώρα και ότι εσείς θα μείνετε δίση για να ακούσετε τα υπόλοιπα.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θύεση 101,3.

0: Αποδίεση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής. Στις 10.30 το πρωί εστάλει μήνυμα από το 112 για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, ντρόουνς και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν το σχεδιασμό της αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αύριο στις 8 θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και την Κυριακή στις 12 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο. Την απόρριψη της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της προτείνει ο εισαγγελέας. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Στον ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Εδώ παίζουμε και καινούργια τραγούδια και τούτο εδώ αγαπήθηκε από το πρώτο άκουσμα. Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης. Το Βάλις των Ονείρων, και με ένα Βάλις Ονείρων είναι που προχωράμε πάντα. Έτσι, αρχίζοντας και πάλι από το μηδέν, όπως λέμε, είναι το λεγόμενο φτού και από την αρχή. Έτσι το πάμε. Ο Δίες 101,3 είναι στην παρέα σας. Πάνω Συγνατιάδης, Έφη Γαλώνη μαζί σας έως τη μία.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Είναι Liquid στο Ναρκώτικα, ένα τραγούδι που έμελε να γίνει τελικά η μεγαλύτερη τους επιτυχία, ίσως και η μοναδική τους επιτυχία. Εδώ πάντα 2 σε 101,3, έχω συμπλήρωμα σε αυτό που έλεγα για μισθούς και λοιπά εκπαιδευτικών. Ετοιμάζονται οι εκπαιδευτικοί στη Γαλλία για κινητοποιήσεις διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, που για τα δεδομένα της Ελλάδας είναι ήδη άπιαστο όνειρο. Μέσος μισθός στα δημοτικά σχολεία 2.950 ευρώ, στα γυμνάσια 3.220 και στα πανεπιστήμια 4.190. Εδώ έχει εκπαιδευτικό σύζυγο ο Παναγιώτης απέναντί μου και τον έχει πιάσει νευρικό γέλιο που ακούει αυτούς τους μισθούς. Μέσος μισθός εκπαιδευτικού στην Ελλάδα 1.000 με 1.200 ευρώ, γιατί επενδύουν και στην εκπαίδευση, δεν το αφήνουν έτσι. Το αντεπιχείρημα που θα ακούσετε ενδεχομένως εδώ είναι εντάξει, στη Γαλλία όμως έχουν υψηλά ενίκια, γιατί τα δικά μας δεν είναι. Σκεφτείτε τώρα ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών των 1.000 ευρώ, το ενίκιο να είναι 800 και σου περισσεύουν 1.200 για να ζήσει. Στη Γαλλία είναι 2.500 ευρώ το ενίκιο και μένουν άλλα 3.500 ευρώ για να μπορέσει να πορευτεί κατά τη διάρκεια του μήνα. Μαντέψτε πού επιβιώνουν και πού ζουν. Νομίζω ότι η επιβίωση είναι εδώ, στον Greece. Και πρέπει αυτά να τα λέμε και να τα λέμε δυνατά. Επομένως, όταν κάποιοι υπόσχονται αυξήσεις στους μισθούς εκπαιδευτικών, ξέρουν τι λένε, γιατί γνωρίζουν και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Τους έχουμε και τους πηγαίνουμε σε τουριστικές περιοχές με 1.000 ευρώ μισθό και τους αφήνουμε να ζουν στα αυτοκίνητα. Προσωπικά, αν ήμουν δήμαρχος σε ένα τουριστικό μέρος, θα είχα φτιάξει διαμερίσματα τόσο για εκπαιδευτικούς, όσο για γιατρούς και ανανοσηλευτές, να ξέρω ότι οι άνθρωποι εκεί που βρίσκονται στο Δήμο, που εγώ είμαι επικεφαλής, λέμε τώρα, έχουν όλα όσα χρειάζονται.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η θερμοκρασία και η διάθεση δείχνει ότι παραμένουμε ακόμη σε ακρογιαλιές δειλινά και χθες είχε μία δροσούλα. Εντάξει, νομίζω λίγο πολύ την απολαύσαμε όλοι. Ανοίξαμε και τα παράθυρα, μπήκε μέσα, δρόσε και τα σπίτια μας και νιώσαμε και πολύ καλύτερα. Πάμε τώρα σε μία πολύ ωραία θεατρική παράσταση που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε στην Ηλιούπολη την Κυριακή που μας έρχεται και σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Είναι παράσταση που ξεκίνησε από τη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών. Εκεί παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και είναι βασισμένη στο πολύτιμο αρχείο που ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης δόρισε εκεί. Ζωντανεύει τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Θα μάθουμε περισσότερα για τη ζωή του μεγάλου Έλληνα συνθέτη μέσα από τα πρόσωπα που σημάδεψαν την πορεία του. Ο πατέρας, τη μητέρα του, ο αγαπημένος του αδερφός Γιάννης, ο καλύτερος του φίλος και η γυναίκα της ζωής του γίνονται οι ζωντανοί αφηγητές μιας διαδρομής γεμάτης μουσική, αγώνα, έρωτα και έμπνευση. Μίκης Θεοδωράκης, λοιπόν, ο δικός μας μουσικός. Θέλω να γράψετε δίες από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, Θεοδωράκης, το όνομά σας και να στείλετε μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αγάπη να υπάρχει, αλλά να ομολογείται κιόλας με έναν τρόπο ή να τη δείχνεις. Είναι από το τηλεοπτικό μεγάλο θυμό που μας έρχεται αυτό το τραγούδι. Να στείλουμε μια καλημέρα στην Πάτρα, να πούμε και ένα μπράβο στους καθηγητές του μαθηματικού που αποφάσισαν να προχωρήσουν στην εξεταστική του Σεπτέμβρη με συνταγή για χρήση γυαλιών μοιοπίες μέσα στην αίθουσα, προκειμένου να αποφευχθούν τα έξυπνα γυαλιά. Θυμίζω ότι διαφήμισε και πρόσφατα υπουργός κυβέρνησης και γραφή με μολύβι. Δυστυχώς υπάρχουν αυτοί οι φοιτητές δύο ταχυτήτων που να δείτε τι γίνεται στις εργασίες. Βέβαια, όλα φαίνονται στο χώρο μετά, τον επαγγελματικό. Άξιοι και ανίκανοι. Δίες γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, μόρφη το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω και θα σας πάνε στο Κυπωθέατρο Παπάγου τη Δευτέρα που μας έρχεται με κλήρωση με το τέλος εκπομπής. Και αν είσαι στην Nova, ενημερώνω, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Με μηδενικό κόστος διανομής, κατέβασε το παντού. Σκάναρε απόδειξη, πάρε τον dealer και είναι σε πελάτης Nova, περισσότερο στο nova.gr.
1: Big Slugs, μεθυσμένη καρδιά.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε.
3: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: smartoschoolstoflip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
14: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
15: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
16: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
17: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
18: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
20: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής. Στάλει μήνυμα από το 112 για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας εν όψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αύριο στις 8 θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και την Κυριακή στις 12 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Την ίδια ώρα σειρά συγκεντρώσεων και πορειών έχει προγραμματιστεί για αύριο. Στο υπόγειο του σπιτιού της εντοπίστηκε η σωρός της ηλικιωμένης από το Μαραθώνα, την οποία αναζητούσαν οι αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία της εγγονής της πως είχε χάσει τα ίχνη της. Η κόρη της 90χρονης είχε ισχυριστεί πως η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια και την έθαψε στην αυλή. Προθεσμία για την Τρίτη για να απολογηθούν στον ανακριτή πήραν οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Μία από τις μεγάλες επιτυχίες που μας χάρισε στην πορεία των χρόνων, ο George Michael, και δυστυχώς αν με ρωτάτε έφυγε και πάρα πολύ νωρίς. Είναι ο Δίες πάντα στην παρέα σας, είναι η τρίτη και τελευταία μας ώρα, είστε στον Δίες 101,3. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε. Βλέπω κάτι συννεφάκια έξω να κινούνται, αλλά εντάξει, είναι αυτά που μας φέρνουν και τη δροσιά, κρύβουν τον ήλιο. Ξέρετε, φέρνουν αυτό το αεράκι που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Πάνω Συγνατιάδης, Έφη Γαλλώνη, για μία ώρα ακόμα θα είμαστε εδώ στην παρέα σας. Όταν ακούτε.

ξέρει. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: 30 χρόνια γιορτάζει τη δισκογραφία και φέτος νομίζω δεν έχει παράπονο κανένα, τον τίμησαν όλοι και όλες. Sold out και οι δύο συναυλίες του Δευτέρα, Τετάρτη και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Βέακιο Θέατρο Πειραιά. Εσείς για προσκλήσεις να είστε εδώ στην παρέα, γιατί εμείς πάντα τα κουμάντα μας τα έχουμε κάνει και αυτό νομίζω πως είναι το πιο σημαντικό. Να έχετε και τα κινητά σας έτοιμα, διότι υπάρχει μια θεατρική παράσταση που είναι βασισμένη στο πολύτιμο αρχείο του Μίκη Θοδωράκη, που το δώρησε στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάλου Μουσικής. Εκεί άλλωστε παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η συγκεκριμένη παράσταση από τη θεατρική σκηνή Βίκη Πάνου και ενθουσίασε το κοινό. Θα μάθουμε για τη ζωή του μεγάλου Έλληνα συνθέτη μέσα από τα πρόσωπα που σημάδεψαν την πορεία του, άγνωστες ιστορίες που γέννησαν τα εμβληματικά έργα του και ανακαλύπτουν ότι πίσω από κάθε νότα κρύβεται ένας άνθρωπος που αγάπησε, ονειρεύτηκε και αγωνίστηκε. Μίκης Θοδωράκης, λοιπόν, ο δικός μας μουσικός, είναι μια παράσταση που θα δείτε στην Ηλιούπολη, στο θέατρο Δημήτρης Κιντής, αυτή την Κυριακή και ώρα 9 το βράδυ. Γράφετε δίεση, αφήνετε ένα κενό, γράψτε Θεοδωράκης, το όνομά σας και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και για σένα που ετοιμάζεται να μετακομίσεις και μένεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή τέλος πάντων στο σπίτι ένα σημείο το Wi-Fi δεν συνεργάζεται, Nova More κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια.
1: Αχ, ένα κορμί δεν είναι μόνο αγκαλιά.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
13: Τι κάνεις μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
14: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
13: Εσύ, ειδική αγωγή?
14: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
13: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
14: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
13: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
14: Your University, your choice.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έρα και να το βρίσκαμε αυτό το πηγάδι της λύθης. Μαζί με το Γιαννιό, να το ψάξουμε αν είναι εκεί στο Λυκαβητό που πρόκειται άλλωστε να μας τα πει όλα. Δίες και νομόρφη το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301. Τις τελευταίες σας συμμετοχές συγκεντρώνουν για Κυποθέατρο Παπάγου με το καλό τη Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Και είναι η ώρα που σας αφήνουμε. Δημήτρα Τριανταφυλλίδου περιμένει εδώ έξω στο καναπεδάκι. Θα σας αναλάβει για το επόμενο τρίωρο με το χαμόγελο και τη ζωντάνια της. Ο Πάνος Ιγνατιάδης, η Εφη Γαλώνη, ήμασταν εδώ στην παρέα σας. Το ραντεβού μας πάει για τη Δευτέρα. Να σας ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκυριακό.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και βέβαια τα χαιρετίσματά μας στην εξουσία, γιατί όλοι συγκεντρωμένοι είναι εκεί στη Θεσσαλονίκη, και τη συμπαράστασή μας προς τους Θεσσαλονικείς.

να αποφασίζω και κλεισμένων των θυρών. Είμαι από αυτούς που πάντα μένουν απ' έξω, γιατί δεν έχω

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Να με πάλι, και αν είπα και καμία κουβέντα παραπάνω πριν και σας αποχαιρέτησα, μη μου δίνετε σημασία. Είναι μάλλον γιατί περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Τη νέα, έτσι, εδώ είμαστε. Τώρα θα αποχαιρετήσω, αφού πρώτα έτσι σας πω ότι είχαμε και στην παρέα μας Nova More. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και πάνω απ' όλα σκέφτεστε πόση ώρα θα σας έχουν εκεί στο περίμενε. Λοιπόν, αυτό αλλάζει. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, δίνεις σήμα και με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτά τα ωραία. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Όροι και προϋποθέσεις γενικότερα για τα πάντα θα τα μάθετε εκεί στο nova.gr. Τώρα θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Κοιτάξτε να βολτάρετε όσο καιρός ακόμη μας βοηθά. Να ξέρετε ότι εκεί στο Παλαιό Φάληρο υπάρχουν εκδηλώσεις ή στον Πάτη. Κάπου κάπως θα πέσετε σε μουσικές, σε ωραία πράγματα.
1: Σοκράτης Μάλαμας, παραπομπή.
2: Το διήγημα του χρόνου σαν παραπομπή. Χωρισμένο κόσμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Ρένα Μόρφη 7 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου. Η Ρένα Μόρφη στο τελευταίο μέρος.

0: πίεση. 101,3.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizer Rising Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Η ώρα είναι μία.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημερινή ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα Παιανίας. Λίγο μετά τις 12 εστάλει μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Επίσης, φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στον Άγιο Αθανάσιο στην Εύβοια. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αύριο στις 8 θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή στις 12 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Την ίδια ώρα σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο. Στο υπόγειο του σπιτιού της εντοπίστηκε η σωρός της ηλικιωμένης από το Μαραθώνα, την οποία αναζητούσαν οι αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία της εγγονής της πως είχε χάσει τα ίχνη της. Αρνητική είναι η πρόταση του εισαγγελέα προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο όσον αφορά στο αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Την Τρίτη το πρωί θα απολογηθούν στον ανακριτή κατηγορούμενη για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Ωραία, δεν το λες brain game τραγούδι αυτό. Πλην όμως είναι ένα τραγούδι που μας φτιάχνει τη διάθεση, που δίνει το κίνητρο, που δίνει την ορμή για ό,τι ο καθένας από εμάς έχει στο μυαλό του. Είναι καινούριο, είναι του Νίκου Πορτοκάλογλου και τιτλοφορείται Νέα Φτερά. Και έτσι λέμε καλό μεσημέρι Παρασκευής, Παρασκευούλες, να την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής. Αυτή που λίγο πριν μαζέψουμε πράγματα να επιστρέψουμε μας φαινόταν τεράστια, έφτασε στο τέλος της και το καλοκαίρι ακόμη μπροστά είναι, αν δεν το ακούσατε. Δεν μ' αρέσει να σας τα λέω εγώ, αλλά θα το ακούσετε. Από εβδομάδα πάμε σε 38 και 39 άρια. Άρα μιλάμε για βαρύ καλοκαίρι μπροστά. Έχουμε δρόμο. Δίεση στα ραδιόφωνα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Παρέα σας μέχρι τις 4 και αυτό το μεσημέρι, αν το θέλετε κι εσείς. Είναι ο Χρήστος Αράντος στον ήχο, είναι η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία των Eurythmics, έρχεται από τη δεκαετία του 80, την απολαύσαμε μαζί στο μεσημέρι της Παρασκευής μας εδώ στον Διέση 101,3. Αυτή η Παρασκευή εντωμεταξύ έρχεται και μειώνει την ψαλίδα ανάμεσα στο κράτος των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Χάρη στο μετρό να το πούμε. Όχι γιατί απέκτησε μετρό η Θεσσαλονίκη, αλλά γιατί το μετρό της είναι ολόιδιο με το αθηναϊκό. Κάτι τα νερά εχθές από τις κακοκαιρίες που πέρασαν μέσα σε σταθμούς. Κάτι 8 σταθμοί που θα είναι κλειστοί τώρα το Σαββατοκύριακο με ανακοίνωση της αστυνομίας. Κάτι που εμείς ζούμε πια, είναι η κανονικότητά μας στην Αθήνα. Θα το ζουν και στη Θεσσαλονίκη, τώρα βέβαια εκεί λόγω της ΔΕΘ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
12: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης με τα ανίποτα στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας και στο μεσημέρι της Παρασκευής. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε. Διάβαζα τώρα την οδηγία τη Βρετανική για το Σούπερ Ελνίνιο που το φοβούνται κατά τι παραπάνω και ο ΙΕ ολόκληρος το φοβάται, όχι μόνο ο γραμματέας του. Τέλος πάντων, και εμείς κανονικά το φοβόμαστε, αν και για την Ελλάδα βλέπω εδώ από διάφορες πλευρές δεν έχουμε λέει και πολλά να φοβόμαστε. Ήπιος θα είναι μάλλον ο χειμώνας, αλλά ξέρετε όλοι όσοι το λένε αυτό κρατούν και μια πισινή, εκτός αν κάτι συμβεί. Ναι, γι' αυτό το αν κάτι συμβεί ρωτάμε κι εμείς. Στη Βρετανία η οδηγία λέει έχετε μαζί σας πράγματα για τα δύσκολα που θα έρθουν μέσα στο 27 κυρίως, δηλαδή το πρώτο μέρος του χειμώνα δεν το φοβούνται τόσο πολύ, στη συνέχεια φοβούνται. Ετοιμάστε λέει μια τσάντα με βασικά πράγματα, με τροφή για κάποιες μέρες και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας, μια τσάντα με κονσέρβες έχουμε στο πλάι όλοι μας, σε όποια χώρα και αν ζούμε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Από αυτά θα σωθούμε μόνοι. Το θέμα είναι εκεί που χρειαζόμαστε βοήθεια, πώς θα τη βρούμε. Τι γίνεται με το traffic commander άνοδος Κηφισού, κόκκινη, εκεί από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Επίσης η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών μετά το Χαϊδάρι. Επίσης, περιμένετε να σας πω, η Αττική Οδός. Εδώ έχω και το εξής μήνυμα να σας μεταφέρω από την ενημέρωσή της. Για εμπόδια λοιπόν κάνει λόγο στο ύψος της Δημοκρατίας σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Δημοκρατίας. Να γνωρίζετε οι οδηγοί της παρέας. Τα κινητά σας τώρα, γιατί σήμερα φτιάχνουμε παρέα για τη Μαρίνα Σπανού στο Θέατρο Βράχων και την προγραμματισμένη για το επόμενο Σάββατο συναυλία της εκεί. Είναι 5 διπλές προσκλήσεις που διεκδικείτε, οπότε γράφετε δίες στο όνομα τεπώνυμό σας, το mail σας οπωσδήποτε και Μαρίνα Σπανού και στέλνετε το μήνυμα στο 54301. Και τώρα διορθώνουμε και τις δυσχρωμίες και τις ρητίδες του καλοκαιριού και γι' αυτό έχουμε το Face Serum Niacinamide 10% της Fresider με 10% niacinamide υψηλής καθαρότητας και 8% ενισχυτές δράσης. Μειώνει το μέγεθος των κυλίδων κατά 50%, την έντασή τους κατά 37%, μειώνει τις ρητίδες, ρυθμίζει τη λιπαρότητα, συσφίγγει τους πόρους και προστατεύει το δερματικό φραγμό.
1: Σοκράτης Μάλα μας, γύρνα πίσω.
2: Σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μπουφίλιο Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 20 χρόνια κοινή διαδρομή. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
15: Αγάπη, δεν μπορώ.
14: Έλα, το έχουμε.
16: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα Παιανίας. Σε στάλει μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο στην Εύβοια. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 8 το βράδυ, ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Την Κυριακή το μεσημέρι, καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Συγκεντρώσεις και πορείες σωματείων και συνδικάτων έχουν προγραμματιστεί για αύριο. Στο υπόγειο του σπιτιού της εντοπίστηκε η σωρός της ηλικιωμένης από τον Μαραθώνα, την οποία αναζητούσαν οι αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία της εγγονής της πως είχε χάσει τα ίχνη της. Την Τρίτη το πρωί, η απολογία των κατηγορουμένων για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Στους 12 οι νεκροί από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας ανασύρθηκαν άλλες δύο σωροί. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Εμείς θα πούμε πόσο μας αρέσει το Blinding Lights, αλλά αν ρωτήστε έναν από τους νεότερους στην παρέα, παρακολουθούν τι γίνεται και με τις πλατφόρμες και όλα τα σχετικά, ή έναν από τους πιο ειδικούς, θα σας πούν ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, με ρεκόρ το ένα μετά το άλλο. Γιατί τώρα πια το όλο παιχνίδι εντός εισαγωγικών παίζεται και διαφορετικά. Μπορεί κάποιος καλλιτέχνης να ξέρει πώς πάει και πώς διαδίδεται όλη η δουλειά του. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, επιστροφή για εμάς στα 8 λεπτά μετά τις 2, εδώ με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, όπως και μόλις διαπιστώσατε. Θα φτάσουμε ως τις 4 στο μεσημέρι της Παρασκευής μας. Είναι ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδη στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και πάμε σε ένα καινούριο, πολύ καλοκαιρινό, από τις μεγάλες αδυναμίες αυτού του καλοκαιριού, και δώστε και λίγη ένταση.
1: Όταν ακούτε

0: Αυτό το πώς να γλιτώσουμε, μόνο στα κουνούπια αυτό το καλοκαίρι αφιερωμένο, δεν θα γλιτώσουμε. Εν τω μεταξύ βγαίνουν και διάφορες προσωπικότητες, γνωστές, γνώριμες αλλά και γνωστές και από τα χρόνια του κορονοϊού και γενικά στη ζωή τους. Ούτε μία σχέση είχαν και με τον κορονοϊό, ούτε μία σχέση έχουν και με τα κουνούπια, αλλά θα βγουν να μας πούν ότι μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη να μην ελπίζουμε, να προσέχουμε και να βγάλουμε μπροστά την ατομική ευθύνη, ειδικά στο θέμα των κουνούπιων. Πόση ατομική ευθύνη να βγάλεις μπροστά. Εδώ σου λέει και τα διάφορα αντικουνουπικά που χρησιμοποιούμε έχουν βρει τους μηχανισμούς, έχουν αναπτύξει τους μηχανισμούς στα κουνούπια και τους προσπέρνουν. Το καταλαβαίνουμε όλοι νομίζω και από το δέρμα μας όλο αυτό. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Πάμε στο Λυκαβητό, γιατί εκεί στις 17 Σεπτεμβρίου θα είναι βράδυ Πέμπτης. Θα απολαύσουμε την Ευανθία Ρεμπούτσικα και πραγματικά περιμένουμε πώς και πώς για αυτή τη συναυλία. Με 5 διπλές προσκλήσεις θα φτιάξουμε και μία παρέα διεσική αυτό το μεσημέρι. Οπότε πάρτε τα κινητά σας, γράψτε το ονοματεπώνυμό σας, γράψτε το mail σας, γράψτε και ρεμπούτσικα και όλο μαζί στο 54301.
1: Διεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πουλάκια γράφτε.
1: Σωκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου δω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Ξηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: είναι και εκείνος που καταφέρνει καθημερινά να βρίσκει τρόπους, και αν δεν υπάρχουν εφευρίσκοι τρόπους, να τραβά την προσοχή μας, το ενδιαφέρον μας από τα άλλα της επικαιρότητας, τα πολύ πιο σοβαρά πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα χάρισμα να δημιουργεί διαρκώς θέματα, και εννοείται ότι είναι ο άνθρωπος με το στόμα αυγωθή και ο πλανητάρχης. Σήμερα τρεις λόγοι για τους οποίους στρεφόμαστε να δούμε τι κάνει. Ο ένας είναι γιατί ζητάει, λέει, πίσω τα λεφτά της βοήθειας που έδωσε η Αμερική επί Biden στην Ουκρανία. Τα θέλει τώρα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί 9-10 του μήνα που στο Παρίσι έχουν την σύνοδο για το διάστημα, εκείνος επειδή έχει τα διάφορα θέματα του και θέλει να τραβήξει το σκηνή για άλλα και μέσα Ανατολής και άλλα και άλλα και άλλα, απαγόρευσε με έναν τρόπο στους δικούς τους, στο Μπέζος και στον Μάσκ, να βρεθούν σε αυτή τη σύνοδο. Και το τρίτο είναι γιατί για να ψυχαγωγήσει τους Αμερικανούς πολίτες έφτιαξε στο site του Λευκού Οίκου, στο επίσημο site του Λευκού Οίκου, κάτι παιχνίδια. Μέσα σε αυτά τα παιχνίδια παίρνεις το χαρακτήρα του Τραμπ και κυνηγάς μετανάστες και τους μαζεύεις τους μετανάστες, και ο άλλος στη Βόρεια Κορέα ακόμα σκέφτεται αν θα πατήσει το κουμπί.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Brian Adams και Everything I do it for you. Εδώ στον DS 101,3 στο μεσημέρι της Παρασκευής μας. Έχει κι άλλα το μεσημέρι της Παρασκευής μας και κάτι απολογισμούς που καθόλου δεν μας αρέσουν και όχι μόνο σε εμάς αλλά σε όλους τους Ευρωπαίους. 5 εκατομμύρια στρέμματα στην Ευρώπη στο σύνολο αυτό το καλοκαίρι από τις φωτιές τάχτη. Προφανώς. Έτσι, ούτε ευίωνο είναι για το μέλλον, ούτε ανάσα σου δίνει του αντίον. Και αύριο εντωμεταξύ θα είναι ακόμη μία δύσκολη μέρα εδώ για τα δικά μας στην Αττική. Μέχρι στιγμής τα πράγματα αντιμετωπίζονται πάρα πολύ γρήγορα στα σημερινά που είναι από πάλι Αττικής Red Code. Δίες λοιπόν στα ραδιόφωνα και θέλω να πάρετε τα κινητά σας να πούμε κάτι άλλο, κάτι πιο διεσικό και πολύ συναυλιακό. Προσκλήσεις για τη Μαρίνα Σπανού για το βράδυ του επόμενου Σαββάτου στο Θέατρο Βράχων, 5 διπλές στο σύνολο και 2 σε ονοματεπώνυμο. Μαρίνα Σπανού, οπωσδήποτε και το mail σας στο 54301.
1: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θίεση 101,3.

Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χατζηφραγκέτα Live 10 Σεπτεμβρίου Τεχνοπολη Δήμου Αθηναίων. Η Χατζηφραγκέτα σε full band σύνθεση ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης.

0: σου εδώ. Διέση 101,3.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα Παιανίας. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Κοπανάκι Μεσσηνίας. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 8 το βράδυ, ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Την Κυριακή το μεσημέρι, καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Συγκεντρώσεις και πορείες σωματείων και συνδικάτων έχουν προγραμματιστεί για αύριο. συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Μαραθώνα. Η κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού, είχε προηγηθεί καταγγελία της εγγονής της πως είχε χάσει τα ίχνη της. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: και πες με αγάπη.
1: Η Νατάσα Μπουφίλιου ετοιμάζεται. Δύο συναυλίες έχουμε μπροστά. Θα την απολαύσουμε Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων. Και πριν την Νατάσα Μπουφίλιου, πολλές ακόμη συναυλίες. Και μετά την Νατάσα Μπουφίλιου, αρκετές συναυλίες. Και εξ αυτών πολλές ήδη sold out. Αλλά για όλες τους προσκλήσεις εδώ στον Δίεση 101,3. Ποιες είναι αυτές οι συναυλίες όμως? Στο Δίεση.gr θα τις δείτε αναλυτικά. Θα δείτε τους αγαπημένους σας και θα ξέρετε να είστε συντονισμένες και συντονισμένοι για να διεκδικήσετε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές μας. Καλό μεσημέρι ξανά, μεσημέρι Παρασκευή, στην τέταρτη μόλις του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε και αυτή εδώ η ώρα που ξεκινά. Είναι η τρίτη και τελευταία κοινή μας για την εβδομάδα. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
2: Όταν ακούτε

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 87.

ο φόβος του Χριστού. Στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

δίχως πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Βρίζω με μέσα σε αυτό το πλήσω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει. Ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Thank you, everybody. Good night.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Κοίτα λίγο.
1: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και την διαφορά.
2: Τι έχει.
1: Ρίμερ, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.
2: Ωχ.

0: Πάρα όλα κρεμμυλάκια στην
1: ίδια. Το έχουμε! Yeah, we did it!

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.